σήμερα τέρισε είσαι σόλιονε φούριτζε ρε σάτια μη κομίτζητα. Radio Nova.